Κίνδυ κορίτσι, έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φίλια μου. Είναι μέσα στην καρδιά της αγάπη, νο προσέχεις. Απόψε θα είσαι δικός μου.